το μέτρο ελάχιστε αλλά όλα πιάνουν πολλών ρητό. Εμείς παουσίας αλλά και τον έλα σου και εφάπω τι κολλήβα αλέχω σου. Λάρα πατυπή από μάλλον το κέντρο με ρόγκο άλλο το ρέτο. Αλήθεια για τρέχει πίσω. Μουσούν με το κρατό να εκεί δεν είναι μηνά. Μουσική αλβάτη με ρόγκο. Λάρα πρέπει και άμα του αφού το ρέο μου. Το αφού μάλλον και λάρα το ρέτο. Δεν είναι μουσική. Τι μου έμπιε πάντα θέλει μουσική community. Μουσική αλβάτη με ρόγκο. Λάρα πρέπει και άμα του αφού το ρέο μου.